0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Νούμερο 6. Yeah.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Turn this up. This is going to be crazy.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει. Hey,

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-87-86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
3: Στο Small Talk, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
2: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
3: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
0: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στο G961, το νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26, είναι Αύγουστος και έχουμε και 2026.
1: Α, 26, 26,
0: 26. 8, ωραίο. 26, παιδιά, τι ωραίο.
1: Ωραίο. Είναι παραμονή του Αγίου Φανουρίου.
0: Oh yes.
1: Φανουρόπιτα στο φουλ.
0: Έφτιαξα.
1: Ορίστε. Θα την αγιάσει ο πάτερ και αύριο θα σου φέρω.
0: Α, δεν τρώμε σήμερα κατευθείαν.
1: Πρέπει να την αγιαστεί πρώτα.
0: Έχεις δίκιο. Παιδιά. Πρέπει να περάσει τη διαδικασία.
1: Παιδιά, στην αρχή η αλήθεια είναι ότι βρήκα στο διαδίκτυο σε κάποιους άλλους που είχαν φτιάξει φανουρόπιτες μία προσευχή. Και λέγανε ότι πρέπει όταν κάνεις τη φανουρόπιτα να δες και την προσευχή.
0: Και την προσευχή.
1: Εγώ
0: και
1: την έκανα σκέτη.
0: Τόσα χρόνια ήταν χωρίς. Αδιάβαστες.
1: Τι διάβαζα, πάτερ, κατευθείαν.
0: Αλλά...
1: ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα αφήσω τον πάτερ να κάνει τη δουλειά του και φεύγει.
0: Ναι, παιδιά, να κάνει και αυτός κάτι. Παρεούλα μέχρι και τις 11 θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. 28-12-55-961 τρόπος προφορικής επικοινωνίας.
1: 6-9-78-88-961 μας στέλνουν τα μηνύματά σας στο Viber.
0: Ετοιμάστε καφεδάκι γιατί ξεκινάμε.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, 238η ημέρα του έτους, ανατολίδα μας στις 6:48 το πρωί, ενώ στις 8:05 το βραδάκι έρχεται η δύση του ηλίου. Καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας σήμερα έχουν αργία. Η μέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σαν σήμερα το 1920 η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με τη 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτείων. Εθνική μέρα, καθεστέ, κερασοπαγωτογρανίτας
1: στις
0: Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και Εθνική μέρα σκύλου στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, παιδιά. Πηγαίνοντας στο εορτολόγιο, είναι Αγίων Αδριανού και Ναταλίας. Ανδριανή, Αδριάννα, Ανδριάννα, Αδριανός, Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή, Ναταλή. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επετείους ή άλλους προσωπικούς λόγους να γιορτάσετε σήμερα. Καζαμίας, έχει τίποτα να μας προσθέσει?
1: Όχι, την Παρασκευή που είναι Πανσέλη να σας πω.
0: Αυτά προς το παρόν λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν έτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχει πέσει πολύ θανατικό στο μενού σήμερα.
0: Τι είναι,
1: διότι έχουμε και την Dolly Parton αλλά και τον Μπίγαλη, ο οποίος...
0: Μπίγαλη!
1: Τον Κόκοτα.
0: Αιώνια είναι. Αφού βρήκαμε λίπα, πάμε να θάψουμε 5-6. Το Δημήτρη Κόκοτα.
1: Το Δημήτρη Κόκοτα, συγγνώμη. Πολύ σκέφτομαι ότι παραπληροφόρησα άλλον έναν άνθρωπο χτες.
0: Α, είπες και σ' άλλον ότι πέθανε ο Μπίγαλης. Πιστεύω μου, γιατί.
1: Πώς μπερδεύτηκα έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας συνεχίσουμε το μενού.
0: Fake news, Εβίτα Δημητριάδη, παιδιά. Τέλειο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, να συνεχίζουμε. Έχω μία μονάδα στρατού η οποία δίνει ειδική άδεια σε επανεντασσόμενους στρατιώτες για έναν έτσι λίγο ιδιαίτερο λόγο. Θα σας το πω λίγο αργότερα. Θα συνεχίσω με Ιταλία, όπου έχουμε παιδιά που έριξαν στην θάλασσα χταπόδια. Θα δούμε για ποιο λόγο.
0: Νάτα.
1: Έχω την Μέγαν Μάρκλ, όπου της είχε γίνει μία πρόταση να συμμετέχει στην σειρά του Γκάι Ρίτσι. Και αποσύρθηκε αυτή η πρόταση. Θα δούμε για ποιο λόγο τη συνέβη αυτό το πράγμα. Έχω την Όλγα Σκεδαρέση, κόρη του

0: που σκεφαρέσει και τη Μπέση Μάλφα, η οποία τέλεσε μυστικό γάμο. Βέβαια, αφού το μάθαμε, δεν είναι και πολύ μυστικό, αλλά θα σα τα πω όλα αυτά στη συνέχεια. Και θα σε πάω και σε θέματα έτσι σχολικά, μια και είμαστε λίγο πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Mm-hmm. Προσευχή και θρησκευτικά απαραίτητα στο σχολείο, επισημαίνει το Υπουργείο Παιδείας. Πώς πρέπει να διδάσκεται σε γυμνάσια και λύκεια και τι ισχύει για αυτούς που είναι αλόθωρες και που θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να απαλλαγούν από το μάθημα.
1: Να μην συμμετέχουν. Ναι.
0: Θα πάμε λίγο και με αφορμή τώρα το θέμα με την Ανθή Βούλγαρη. Έχουμε και την Έλενα Ακρίτα, η οποία παίρνει θέση και λέει ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι είδηση για τα μανταλάκια. Mm. Προσπαθώντας να προστατεύσουν ό,τι μπορούν, τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτά.
1: Έχουμε και νέο διαγωνισμό με το Show Easy, με δώρο ετήσια υποτροφία αγγλικών, τον οποίο θα σας αναλύσουμε σε λιγάκι, και εισιτηριάκια για το Τεχνόπονης. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε,
1: χρόνια πολλά,
0: είστε.
1: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, εμείς δεν τα είπαμε το 15
0: Αυγούστου. Είναι του Αγίου, α, του 15 Αυγούστου.
2: Α, ναι,
0: λέω
2: και εγώ
0: σήμερα.
2: Το
0: γιατί λέω,
2: ναι, ναι.
0: Λέω της Αγίας Ναταλίας σήμερα και τέτοιο χαμό.
1: Όχι, εντάξει, αύριο του Αγίου Φανουρίου.
0: Παραμονή του Αγίου Φανουρίου, έχεις δίκιο.
2: Παιδιά, να ξέρετε, στον Άγιο Φανούριο εδώ στην Αλικαρνασσό, χαμός θα γίνεται, να πάτε εγκαίρως ή με την υπομονή σας, τέλος πάντων, αν δεν πάτε εγκαίρως.
1: Με την υπομονή, με την υπομονή.
0: Και με τις ατομικές φανουρόπιτες που λέγαμε.
2: Ναι.
0: Για θέμα υγιεινής.
1: Αυτές τις φάνε κάθε μέρα όλο το χρόνο.
2: Ε, ναι ρε παιδί, αλλά σήμερα που είναι η γιορτή του, του κάνεις μια...
0: Πώς είναι, παιδιά, η πίτα στην κοπίτη πίτα που είναι κομματιά συσκευασμένα ατομικά, ναι, με τον αϊλάκι τους. Μήπως, ναι, θα πρέπει να γίνεται έτσι και η φανουρόπιτα.
2: Και αυτό είναι. Εγώ έχω κάνει τώρα μία φανουρόπιτα. Να, δεν την έβγαλα αυτή.
0: Α, έτσι γίνεται η φανουρόπιτα.
2: Να στη δείξω.
1: Κάποιες κυρίες το κάνουν, έτσι μάλιστα. Εμένα ο παππούς μου ήταν ψάλτης στον Άγιο Φανούριο και μας έπαιρνε κάθε Κυριακή να φάμε φανουρόπιτα. Να, θέλω να σας πω. Και ήταν και διάφορες γεύσεις σε φανουρόπιτα, ναι, και διάφορες κοπές και διάφορα τυλίγματα.
0: Μπουένο.
2: Εγώ τώρα φέτος έκανα.
1: Όχι, όχι, δεν είχαμε φτάσει μέχρι εκεί.
2: Είναι παραδοσιακή, παιδιά, με σταφίδα. Ναι. Κάποιοι βάζουν καρύδι, κάποιοι βάζουν σουσάμι. Εγώ έκανα τώρα.
1: Δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει φανουρόπιτα με 7 υλικά και φανουρόπιτα με 9 υλικά. Η γνήσια φανουρόπιτα είναι με τα 7 υλικά.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω. Αυτή έκανα, ναι, με τα 7. Εγώ έκανα.
0: Παιδιά, έχει χαθεί κιόλα το 9 υλικά, είναι άλλα 2 υλικά.
2: Μα τα άλλα 2 υλικά τώρα τι να είναι, να είναι, ξέρω εγώ, να βάλει κάποιο.
1: Είναι επιπλέον σταφίδα ή κάτι άλλο που βάζει.
0: Α, είναι τα εξτραδάκια και τα μπιχλιμπίδια.
1: Τα εξτραδάκια, ναι.
2: Είναι η ξύσμα πορτοκάλι ή το τέτοιο, ή το καρύδι.
0: Α.
2: Αυτές που
0: και η διαφορά της 7 με τα 9 υλικά ποια είναι, δηλαδή τι έχεις χάσει ανάλογα, δηλαδή αν έχω χάσει ένα αυτοκίνητο θα βάλω με τα 9 υλικά γιατί είναι grande.
2: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει ότι θέλει 7 ή 9 υλικά μονό αριθμό. Τα βασικά υλικά είναι λάδι, λάδι, ζάχαρη, αλεύρι, σόδα, baking, ξέρω εγώ, η σταφίδα, ό,τι

0: κάπως έτσι.
1: Α, δεν έχει και.
0: Δεν έχει τρομερά υλικά. Όχι, όχι, δεν έχει. Είναι απλή η συνταγή. Και αυτό. Βοηθιάσματα.
1: Και το κάνετε πάντα για να σας φανερώσει κάτι ο Άγιος Φανούλης.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ το κάνω έτσι για να γιορτάσω τον Άγιο.
1: Α. Εσύ το κάνεις για να γιορτάσεις τον Άγιο και εσύ ή σου να σου εμφανίσει κάτι?
2: Εγώ, ναι. Εσύ είναι για να μου εμφανίσει κάτι.
1: Τι σου είχε εμφανίσει την τελευταία φορά?
2: Κάνα κλειδί. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω. Νομίζω ταυτότητα πρέπει να ήταν. Ταυτότητα μου είχα χάσει.
1: Ορίστε. Μπορεί να μας βγάλει και την καινούργια, μα χρειάζεται. Γιατί η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη με τις καινούργιες ταυτότητες. Λοιπόν, κίνηση έχουμε σήμερα, τι γίνεται?
2: Έχουμε λίγη κίνηση, έχουμε λίγη κίνηση. Όχι τόσο όσο στις προηγούμενες μέρες, μάλλον ακόμα άδειο το Ηράκλειο. Έχει λίγη κίνηση στο Γιώθυρο. Λίγη λιγότερη κίνηση στον Αγιάννη το Χωστό από τις προηγούμενες φορές που είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Λίγη κίνηση στο δρόμο για το Βενιζέλιο, στο αεροδρόμιο, στην Αλικαρνασσό. Τα κλασικά κομβικά σημεία έχουν. Αυτό.
1: Ποιο νοσοκομείο εφημερεύει σήμερα?
2: Σήμερα έχει 26 ο μήνας, εφημερεύει το Βενιζέλιο.
1: Αχρίαστο να είναι. Λαϊκή σήμερα που έχουμε?
2: Τετάρτη είναι σήμερα. Είναι στο, στη Χρυσό Μιχάλη Ξυλούρη.
1: Πολύ όμορφα.
2: Και στο Μασταμπά.
1: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας με τα ταξικάντια.
2: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Κάντια Ταξί και το πενταψήφιο 18300.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Και το ίδιο. Γεια σας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με Complicated στα 30 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τον νέο μας διαγωνισμό, έτσι για να ξεκινήσουμε ευχάριστα. Αλλά πριν πάμε στο νέο μας διαγωνισμό, να πάμε να καλημερίσουμε το Λαβύρινθο στα πεζά στην παρέα μας και σήμερα. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιοδήποτε έτσι μεγάλη ή μικρή εκδήλωση, ο Λαβύρινθο στα πεζά μας περιμένει. 28 17 43 5 45, ρωτάτε για διαθέσιμες ημερομηνίες και όποια άλλη πληροφορία θέλετε να μάθετε για το χώρο που είναι έτοιμος να φιλοξενήσει με το υπέροχο φαγητό του, την καταπληκτική του εξυπηρέτηση. Όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να περάσετε εκεί τις μεγάλες και ωραίες στιγμές της ζωής σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Show Easy.
1: Λοιπόν, το Show Easy λοιπόν στην Λεωφόρο Ιωνίας 213 κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με δώρο για τους ακρατές του Kiss 961. Μία ετήσια υποτροφία για τις εξής τάξεις που θα διαλέξετε εσείς ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει το παιδί σας. Λοιπόν, έχουμε Senior A και B που είναι πρώτη και δευτέρα τάξη κανονική, Junior A και Junior B που είναι για 7 πλάς χρονών, mm-hmm. το Pre-Junior που είναι για 5 με 7 χρονών και
0: το Nursery
1: που είναι τα μικρούλια 4 mm. με 6, ακόμη mm-hmm. πιο μικρά, που εκεί ουσιαστικά η εκμάθηση των αγγλικών είναι μέσα από παιχνίδι.
0: Πάρα πολύ ωραία παιδιά, και μιλάμε για μια ετήσια, τονίζουμε, υποτροφία. Όλη η χρονιά πληρωμένη, έτσι. Λοιπόν, άρα δεν θα έχετε καθόλου το έξοδο,
1: και κόστος
0: το έξοδο αυτό στο κεφάλι
1: των αγγλικών. Ο τρόπος τώρα για να μπείτε στην κλήρωση είναι: μας καλείτε στο 28 10 255 961, μαζί με το παιδί σας μας λέτε καλημέρα και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 4 του μήνα.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Και εγκαίρως, έτσι δηλαδή. Νωρίς. Αυτά τα ωραία τα νέα.
0: Εύκολο.
1: Θέλεις να βάλουμε τώρα τον... Α, όχι, τώρα πάμε σε break μετά.
0: Θα πάμε σε break. Εσείς έχετε τον νου σας, μπορείτε να μας καλείτε ναι. μαζί με το παιδί σας όταν βρεθείτε, για να μας πείτε καλημέρα και φυσικά να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Ξαναλέμε, είναι ετήσια υποτροφία, άρα ξεγνιάζεται με ένα έξοδο.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό για ένα χρόνο, έτσι. Για ένα ολόκληρο χρόνο. Θα πάμε break και επανερχόμαστε με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητα 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Wow, you did it!
7: It is so easy for me.
6: So easy!
7: Yes, and it can be so easy for you too.
8: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813 022 562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Πάμε να δούμε τον καύσωνα που μας περιμένει σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου.
2: Κάθε μέρα και καύσωνα, παιδιά, ακούμε εντωμεταξύ, έτσι.
1: Αφού είναι κύμα καύσωνα, τι θες.
2: Είναι Ιτάκια, κύμα τσουνάμι. Κανονικό.
1: Λοιπόν, σήμερα.
2: Ναι.
1: 35 η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη μας.
2: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε real feeling, οπότε θα είστε έτσι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι θα δείχνει 36, θα αισθάνεσαι 42.
2: Αχ, παιδιά, 42.
1: Θα δείχνει 33, θα αισθάνεσαι 40.
2: Mm.
1: Αργά το βράδυ,
2: που θα δείχνει 25, θα αισθάνεσαι 40.
1: Θα δείχνει 29, θα αισθάνεσαι 32. Πάτε δείχνει, να θα... παιδιά, μας να το πούμε σαν ηλικία.
2: Αυτό. Θα ήταν ωραίο το real feeling, 25.
1: Ναι, ωραίο.
2: Πολύ καλό.
1: Σκεφτείτε το. Εμένα βέβαια, εντάξει, και το 29 με 32 μια χαρά μου κάνει. Mm. Το 32 ωραίο, δεν είναι
2: πολύ
1: κακό.
2: Πολύ καλό αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά που λέτε, 4 από 4 βόρεια άνεμη, δηλαδή αέρας γιοκ, οπότε καλή μας επιτυχία.
2: Αυτό.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει κάτω στο νότο. Εντάξει, για το νότο είναι 35 με 36 θα δείχνει ο υδράργυρος. Το real feeling θα ξεπερνάει τους 43.
2: Mm.
1: Όλα αυτά από πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή στις 9 ο νότος θα έχει 32 και πάει λέγοντας. Αργά το βράδυ 28, real feeling 33. 4 μποφόρ δυτική. Πέφτουν και οι άνεμοι στα 2 μποφόρ βόρει δυτική στη συνέχεια.
2: Mm.
1: Οπότε σχεδόν άπνοια. Πάμε τώρα Άγιο Νικόλαο. 35 βαθμοί Κελσίου με την... με τους ανέμους να πλέουν στα 4 μποφόρ βόρειο και βορειοδυτική σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Στην Ιερά Πέτρα 39.
2: Mm-hmm.
1: Με ένα μποφόρ ανατολικούς άπνοια. Καταπληκτική μέρα στην Ιερά Πέτρα. Πάμε και στη Σιτία. Εντάξει, η Σιτία έχει αυτό το κλασικό 35-36 με real feeling 38-39. Τρία μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Πάμε και στο Ρέθυνο να δούμε τι γίνεται. Στο Ρέθυνο 37 βαθμοί Κελσίου με το real feeling να ξεπερνάει τους 41.
2: Mm-hmm.
1: Στα Χανιά 35 βαθμοί Κελσίου με το real feeling να ξεπερνάει τους 41 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάτσε
1: από το μεσημέρι και έπειτα. Θα σε Χανιά σήμερα.
2: Ναι. Θα ψηθούμε σήμερα κανονικά εμείς εκεί.
1: Ναι. Θα έχει 5 μποφόρ δυτικούς που.
2: Α, μπορεί να σπάει λίγο.
1: Σουάρ.
2: Μπορεί να σπάει λίγο.
1: Ζεστό,
2: θα είναι καυτός αέρας όμως, παιδιά. Ναι. Θα ισιώσουμε μαλλί. Αυτό, κρατάτε μια βούρτσα.
1: Αν μη τι άλλο. Θα υπάρχει μια αποτελεσματικότητα. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 27. Στο Τυμπάκι. Είναι στους. Αχ, το Τυμπάκι. Χαμηλή θερμοκρασία προς το παρόν, είναι στους,
2: ναι,
1: 25, οπότε έχει λίγο μέλλον. Και η Σαντορίνη στους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: 26 η Αθήνα και η Λάρισα, 23 η Θεσσαλονίκη, 25 η Κοζάνη, 24 η Πάτρα και ο Πύργος, 23 η Τρίπολη και η Καλαμάτα, 28 ο Ρόδος Κάρπαθος, 25 η Κος και η Μυτιλίνη, 22 η Χίος, 30 η Σύρος και τα Κύθυρα, 27 η Κεφαλονιά, 26 η Κέρκυρα. Με μία βόλτα προς τα έξω να σας πάω μία Γερμανία, θα σας πάω Φραγκφούρτη, όπου αυτή την ώρα με συννεφιά ο υδράργυρος αγγίζει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Νάταλι Μπρούγκλια και Τόρν στα 49 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Να πούμε ότι μπορείτε να ξεκινήσετε να μας καλείτε 28 10 255 961, αν έχετε μαζί το παιδάκι σας, να μας πει μια καλή μέρα και με αυτόν τον τρόπο να μπείτε και στην μεγάλη κλήρωση που έρχεται την επόμενη Παρασκευή. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το δώρο είναι μια ετήσια υποτροφία, ένα πολύ μεγάλο δώρο, ένα δώρο γνώσης που πραγματικά εμείς αγαπάμε να δίνουμε τέτοια δώρα και να πιάνουν τόπο, διότι δεν υπάρχει κάτι πιο χρήσιμο από το να μάθει το παιδί μας μια ξένη γλώσσα.
1: Βέβαια,
0: τι να λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά?
1: Πάμε λίγο στον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος θυμόμαστε όλοι ότι πριν από περίπου 2 χρόνια, 2,5 μάλιστα λέει εδώ πέρα, στα γυρίσματα του Just the Two of Us, υπέστη ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ακαρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια έτσι, του τηλεοπτικού σόου, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εννοείται ότι ο θάνατος του έτσι σκόρπισε μεγάλη θλίψη, γιατί είναι έτσι μια εποχή ας πούμε που κλείνει. Κουράγιο στους δικούς του ανθρώπους. Θα συνεχίσω και με την Julie Barton. Θα το πάμε όλο.
0: Dolly Barton,
1: ναι. Θα συνεχίσουμε με όλο το θεματικό μαζί. Όπου θέλω να σου πω, πέθανε εκείνη σε μεγάλη σε ηλικία και στην Αμερική, σε ηλικία 80 ετών, για μία ολόκληρη εβδομάδα οι σημαίες θα είναι μεσίστιες.
0: Για την Dolly Barton.
1: Ναι, ρε,
0: μπράβο.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Φαντάζομαι ότι
1: για
0: αξία...
1: μία εβδομάδα οι σημαίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εννοείται ότι ο κύριος Τραμπ έκανε ανάρτηση στα social και ανακοίνωσε ότι θα κυματίζουν μεσίστες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες για μία εβδομάδα προς τιμήν της, χαρακτηρίζοντας το θάνατό της πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν υπήρξε ποτέ καμία σαν αυτή και δεν θα υπάρξει, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε ότι ήταν. Έτσι, η βασίλισσα της country μουσικής σε αυτό το είδος.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνω, εκεί στην Αμερική είχε αφήσει το δικό της αποτύπωμα.
1: Πολύ
0: με αποτέλεσμα έτσι να έχει ελάχιστο φόρο τιμής. Αυτή είναι εδώ τη διαδικασία που θα γίνουν με σύστηση στις σημαίες.
1: Για μία εβδομάδα, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Να ήταν μία μέρα, να το καταλάβω δύο. Αλλά μία εβδομάδα, μπράβο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω όμως με τι ταχύτητα τρέχουν οι κηδείες εκεί. Δηλαδή, αν τους παίρνει χρόνο όπως εδώ
0: σωστό
1: να γίνουν. Δηλαδή, μπορεί να είναι μέχρι να
0: κρατήσει μερικές μέρες.
1: Ναι.
0: Αυτά από την Αμερική. Θα πάμε στο σύντομο μας break που έρχεται αμέσως τώρα και επιστρέφουμε.

0: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβες στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 186x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
5: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Δεν αργήσαμε καθόλου λοιπόν. 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη ερχόμαστε.

0: Ζάναντο, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 57 λεπτά μετά τις 8. Να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας για το γάμο, τη βάπτιση,
1: το εταιρικό event, τον Αραβόνα, μια εκδήλωση που εσείς θέλετε να προγραμματίσετε. Στο 28 17 43 5 45 θα δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες, τις πολλές και αμέτρητες επιλογές που έχετε στο μενού και όποια άλλη πληροφορία θέλετε για το γάμο ή τη βάπτιση που θέλετε να κάνετε και στο εκκλησάκι που διαθέτει στον προαύλιο χώρο. Μια έτσι πολυτελέστατη αίθουσα με υπερσύγχρονο φωτισμό, εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, οπότε θα κάνει κάθε σας εκδήλωση μοναδική. Πού να σε πάω τώρα?
0: Πού να με πας, πού να με πρωτοπάς?
1: Να σε πάω λίγο στην Ιταλία.
0: Να με πας στην Ιταλία, γιατί εδώ στην Ελλάδα κοιτάω τις τιμές των καυσίμων και μου έχει πέσει το μανί στο πάτωμα.
1: Δύο κάτι.
0: Ναι. Δηλαδή έχει εξισωθεί πλέον το ντίζελ με την αμόλυβδη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό. Αυτό. Μόνο αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Ιταλία. Διότι έχουν πρόβλημα, όπως εμείς έχουμε εδώ με τα λαγοκέφαλα, και έχουν πρόβλημα με τα μπλε καβούρια.
0: Ορίστε.
1: Επειδή όμως, όπως καταλαβαίνεις, το να μπει στη διαδικασία ο καθένας να αλλιεύει ένα ποσοστό και να μια ποσότητα και να καταστρέφεται, δεν είναι λύση.
0: Παιδιά, είναι σαν να θέλουμε να βιάσουμε τη θάλασσα με κουταλάκια νερό. Με τα κουταλάκια
1: του γλυκού.
0: Του γλυκού.
1: Οπότε οι άνθρωποι, λοιπόν, πήραν πιο ουσιαστικές λύσεις. Ναι. Έριξαν στη θάλασσα χιλιάδες χταπόδια, 80.000 χταπόδια περίπου έχουν απελευθερωθεί.
0: Για να τα
1: φάνε. Τρώνε το μπλε καβούρι, ναι. Και έτσι πιστεύουν ότι θα...
0: Μήπως τρώνε και τους λαγοκέφαλους.
1: Να φέρουμε
0: και εμείς μεζεδάκια.
1: Κοίτα, εμείς έχουμε άλλα ψάρια που μπορεί να τρώνε τους λαγοκέφαλους και αυτά θα πρέπει να απελευθερώσουμε
0: αν
1: θέλουμε να κάνουμε ουσιαστική δουλειά.
0: Κατάλαβες τώρα, δεν ξαναδούμε θάλασσα, μου φαίνεται στο τέλος.
1: Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μπολόνια δημιούργησαν το πρόγραμμα Octoblue, ποντάροντας στο κοινό χταπόδι ένα ιδιαίτερο αποτελεσματικό φυσικό θηρευτή των συγκεκριμένων καβουριών. Τα μπλε καβούρια ήρθαν, λέει, από τις ακτές του Ατλαντικού της Βόρειας Αμερικής και πιστεύεται ότι έφτασαν στη Μεσόγειο πριν από δεκαετίες μέσω του, τέλος πάντων, των ρευμάτων. Mm-hmm. Οι ισχυρές τους δαγκάνες μπορούν να ανοίξουν, λέει, τα κελίφη των οστρακοειδών, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στις καλλιέργειες. Mm. Οπότε αυτός ήταν και ο λόγος. Το εγχείρημα έχει, λέει, περιορισμούς, καθώς τα χταπόδια δεν προτιμούν τις θερμές αμμώδεις λιμνοθάλασσες, όπου τα μπλε καβούρια προκαλούν τις μεγαλύτερες ζημιές. Οι ερευνητές εξετάζουν έτσι και άλλους φυσικούς θηρευτές που μπορούν έτσι να έχουν στις πιο ζεστές περιοχές.
0: Αντί για τα πόδια σου λέει να βάλουν κάτι άλλο, μπας και
1: ναι,
0: φάει
1: απλά,
0: το καβούρι.
1: Το θέμα είναι, ας το μεταξύ λέει ότι τα χταπόδια σχεδιάζουν ότι θα διπλασιάσουν τον αριθμό τους. Δηλαδή έριξαν 80.000 χταπόδια.
0: Ναι, αυτά όμως αναπαραχθούν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, το πρόγραμμα βέβαια 200 εκατομμύρια.
0: Εκεί ψάρω τα βέρες θα έχουν άνθηση, διότι θα πέφτουν κάποιοι να ρίχνουν τα βάνει τα χταπόδια,
1: ναι,
0: πιστεύω έξω.
1: Τέλος πάντων, στην Ελλάδα θα γινόταν σίγουρα αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά ήθελα να το πούμε για ποιο λόγο. Γιατί, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ουσιαστική λύση. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα με την επιδότηση των λαγοκέφαλων ανακεφάλι είναι μεγάλο, διότι οι άνθρωποι, επειδή δεν είναι άμεση όλη η διαδικασία, ούτε και πολύ εύκολη, δεν έχουν μπει στη διαδικασία να βγάζουν ποσότητες όπως θα πιστεύαμε ή όπως θα περιμέναμε. Δηλαδή, το να πας εσύ σε μια θάλασσα στην Νότια Κρήτη, που είναι μακριά η διαδρομή,
0: ναι,
1: να βγάλεις μια ποσότητα από λαγοκέφαλους, να πρέπει να τους αποθηκεύσεις σε δικό σου ψυγείο, να τους φέρεις στο Ηράκλειο, να τους πας στο πρώτο σημείο να τους ζυγίσουν, να τους πας στο δεύτερο σημείο να τους καταστρέψουν, να δώσεις τα χαρτιά σου για να σου καταθέσουν τα λεφτά.
0: Έχει
1: όταν
0: γραφειοκρατία.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο θα το κάνει ο καθένας εύκολα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν δεν έχει σοβαρό κέρδος,
1: ναι,
0: από όλα αυτά.
1: Θα έπρεπε, λοιπόν, να υπάρχουν κάποια σημεία που θα συγκεντρώνονταν οι μεγάλες ποσότητες ψαριού, θα έπαιρνε όλος από εκεί μία απόδειξη, ένα κάτι και τελειώσαμε. Όχι να πρέπει να κάνει το γύρο του νομού για να αποζημιωθεί τι, ας πούμε. Mm. Τέλος πάντων.
0: Τώρα δεν ξέρω, έχει λίγο εξατμιστεί το θέμα των λαγοκέφαλων. Δεν το ακούμε
1: να συζητιέται. Γιατί έχουν έρθει άλλα θέματα, πυρκαγιές και διάφορα άλλα. Παρ' όλα αυτά, στις παραλίες της Νότιας Κρήτης υπάρχουν σημεία που υπάρχει έντονη κινητικότητα από λαγοκέφαλους. Mm. Όχι ότι δεν είναι επικίνδυνοι, αν δεν τους πειράξει δεν θα σου κάνουν κάτι. Και επίσης, τέλος πάντων, μπορείς να απομακρυνθείς, να πας λίγο πιο δίπλα ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι οι φυσικές λύσεις, δηλαδή το να ρίξεις ένα θηρευτή στη θάλασσα σε πληθυσμό, ας πούμε, ικανό να εξοντώσει, είναι πιο αποτελεσματικό από το να ψαρεύει ο καθένας ένα ψαράκι.
0: Εννοείται, τι συζητάμε τώρα. Αυτά. Καλά ξέτελα να ευχηθούμε και σε αυτό το κεφάλαιο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Undressed, λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 9 στο Νικής 961. Αθηναϊκή πλογραμμή στην
1: παρέα. Ναι, και ξέρεις τι σκέφτομαι εγώ τώρα. Τι ωραίο που θα ήταν να άραζε σε ένα τέλειο σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Γιατί εκεί περνάμε για τις περισσότερες ώρες της μέρας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής πλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντάς μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Και τώρα, παιδιά, που ξεκινάει το φθινόπωρο, ρε παιδί μου, σονούπο, ξεκινάει έτσι.
0: Και
1: θα
0: μαζευτεί
1: λίγο στο σπίτι και θα κάνει μια γενική και θα κάνει ένα καινούριο έτσι σχεδιασμό. Επισκεφτείτε την έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων τη Αθηναϊκή Επιπλογραμμή στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνη. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίε ιδέε για να ανανεώσετε το χώρο σα. Αν όχι ένα ολόκληρο σαλόνι, μπορείτε να πάρετε μια ωραία πολυθρόνα. Κάτι τέλο πάντων.
0: Έτσι.
1: Να δώσει με μια τσαχπινιά.
0: Μια έτσι αλλαγή στο χώρο, παιδιά, αλλάζει όλη την ενέργεια και την ψυχολογία μας.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε γαμοχαρές.
0: Να πάμε. Ποιος παντρεύτηκε πάλι?
1: Η Όλγα Σκεδαρέση παντρεύτηκε από τις αδελφές Σκεδαρέση, τις κόρες του γνωστού ηθοποιού και της Μπέση Μάλφα, του Γεράσιμου Σκεδαρέση και της Μπέση Μάλφα. Θέλω να σου πω ότι είναι επί 3 χρόνια σύντροφός της ο Κώστας Χαϊκάλης και ο γάμος έγινε σε ένα έτσι ρομαντικό καλοκαιρινό σκηνικό με πολύ στενό κύκλο καλεσμένων. Να πούμε ότι είναι δίδυμες οι κόρες της Μπέσης Μάλφα και του Γεράσιμου Σκιαδαρέση.
0: Οι Σκιαδαρέσες, έτσι τι λένε σαν
1: ντουέτο. Η Όλγα και η Νίκη είναι στο συγκρότημά τους, είναι Σκιαδαρέσες. Και είναι και πολύ ωραίες, έχουν πολύ...
0: Δεν τις έχω ακούσει ποτέ live.
1: Ιδιαίτερη μουσική. Ούτε εγώ τις έχω ακούσει live, αλλά έχουν ιδιαίτερη μουσική και έχουν και αρκετό ρεύμα, τέλος πάντων, αρκετούς ακόλουθους. Είναι από τις καλλιτέχνηδες νέας γενιάς, όπως είναι και η Νεφέλη Φασουλή, ας πούμε. Καταλαβες?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις την Εφέλη Φασουλή? Την ξέρεις σίγουρα?
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν μου θυμίζει κάτι. Είναι τραγουδητής.
1: Το Κορίτσια του Ουρανού, που είναι από τα Καλογεράκια. Κορίτσια του Ουρανού.
0: Όχι.
1: Αναζήτησε την, είναι...
0: Μόνο Τρανό.
1: Όχι. Είναι στην κατηγορία της Πανού.
0: Ακούω μόνο Τρανό και Ράκ, εγώ δεν ξέρω.
1: Η νέα γενιά από αυτά τα κορίτσια τώρα είναι η Σκιαδαρέσες, η Μαρίνα Ισπανού, η Νεφέλη Φασουλή.
0: Ναι,
1: ναι. Όλες αυτές είναι ίδια.
0: Νέα κοψιά. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ πάω σε Πλαβδία και Απών. Από νέα γενιά. Προτιμώ.
1: Ο σύντροφός της, λοιπόν, πλέον σύζυγος, ασχολείται με την ηχοληψία και έχει συνεργαστεί αρκετές φορές με το συγκρότημα. Με απόλυτη διακριτικότητα στο θέμα της σχέσης τους, γιατί κρατάνε και την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οπότε, ναι, αυτό ήταν όλο.
0: Μπράβο.
1: Το σκηνικό.
0: Να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Τι άλλο να πω.
1: Βλέπω εδώ φωτογραφίες που έχουν ανέβει κάποιες λίγες και είναι έτσι. Πολύ συγκινητικές, με την Μπέση Μάλφα και το Γεράσιμο Σκεδαρέση να είναι εκεί, ανάμεσα στους ελάχιστους καλεσμένους. Αυτά.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε, λοιπόν, τον διαγωνισμό μας με το Show Easy, όπου έρχεται μια ετήσια υποτροφία αγγλικών, η οποία αφορά τις εξής τάξεις: Senior A και B, πρώτη δηλαδή και δευτέρα τάξη κανονικά, Junior A και B που είναι για 7 plus ετών, Pre-Junior για 5 έως 7 χρονών και το Nursery που είναι από 4 έως 6 ετών. Διαλέγετε και παίρνετε, δηλαδή έχουμε ηλικίες που ξεκινάνε από τα 6, από τα 4 έτη μέχρι όσο πάει μετά, για να μπορέσετε έτσι να διεκδικήσετε μια ετήσια, ξαναλέω, υποτροφία από το Show Easy. Βγαίνετε, λοιπόν, στον αέρα με το παιδί σας, μας λέει μια καλημέρα το παιδί στον αέρα, και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε τη θέση σας στην κλήρωση τόσο γρήγορα τόσο απλά, για να διεκδικήσετε τη δωράρα την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Αυτό. Άμα είστε έτοιμοι, 28 10 255 961, μας καλείτε.

0: Γιάτα Τεχνόπολης 2812-55-961 για να μας καλέσετε αμέσως τώρα. Είναι για την Πέμπτη, δηλαδή για αύριο, για σινεμαδάκι και εσείς διαλέγετε όποια ταινία θέλετε. 2812-55-961, καλέστε για να κατοχυρώσετε το δωρεάν εισιτήριό σας. Λοιπόν, πού θα πάμε μέχρι να μας καλέσουν για σινεμαδάκι?
1: Εκκλησία. Όχι, πλάκα.
0: Εκκλησία online. Αν είναι το εκκλησία
1: όχι,
0: online,
1: δεν είναι το εκκλησία online. Όχι, δεν είναι. Θα πάμε λίγο να δούμε θέματα θρησκευτικών και τι προβλέπει το Υπουργείο. Είναι μεγάλο ζήτημα και κατά καιρούς απασχολεί πολλούς εκπαιδευτικούς φορείς η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία, αλλά και η πρωινή προσευχή, όπως αυτή ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι συζητήσεις συνήθως γύρω από αυτά τα θέματα έχουν αφορμή για προσωπικές απόψεις, για πεπιθήσεις θρησκευτικές. Τέλος πάντων, είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, ειδικά τα τελευταία χρόνια που τα σχολεία έχουν γίνει.
0: Μούλτι.
1: Ναι, πολυπολιτισμικά τέλος πάντων, είναι έτσι ένα θέμα. Παρόλα αυτά, θα ήταν εύκολη λύση να αντικατασταθεί το μάθημα και κυρίως σαν εξεταζόμενο μάθημα στο τέλος της σχολικής χρονιάς στα γυμνάσια, ναι. Αυτό που προσπαθεί το Υπουργείο είναι να βάλει το ζήτημα σε ένα σαφές πλαίσιο. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο που δίνει οδηγίες για τη νέα σχολική χρονιά, λέει ότι όσο πλησιάζει, αναφέρεται λοιπόν και λέει ότι οι εκπαιδευτικοί στην πρώτη διδακτική ώρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων μεριμνούν για την πρωινή προσευχή με τα παιδιά του τμήματος με τα οποία έχουν μάθημα τη συγκεκριμένη περίοδο. Τα παιδιά που δεν είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι μπορεί να προσεύχονται σιωπηλά στο δικό τους Θεό.
0: Ερώτηση. Η προσευχή δεν γίνεται στον προάβλιο χώρο του σχολείου?
1: Ναι, οπότε σου λέει.
0: Εμείς εκεί το κάναμε πάντα.
1: Ναι, οπότε σου λέει στον προάβλιο χώρο ξεκινάει. Ναι.
0: Κανονικά, Πάτερ ημών και τα λοιπά.
1: Φαντάζομαι ότι ισχύει ακόμα το Πάτερ ημών. Το λέει ένας από το μικρόφωνο μας, έτσι γινόταν τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται.
0: Ένας μαθητής ρωτούσαν ποιος θα πει προσευχή σήμερα. Τσακ.
1: Ναι.
0: Σήκωνε ο ίδιος το χέρι συνήθως.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν και πολλά τα άτομα που την ξέραν την προσευχή. Γιατί να λέμε τώρα ψέματα. Ναι.
1: Απλά επειδή μου δεν δημιουργεί θέμα τώρα. Οι υπόλοιποι δηλαδή τι ακούνε το Πάτερ ημών και οι άλλοι από μέσα τους λένε το δικό τους.
0: Μη δε και είπε το Πάτερ ημών που λέγει η Ελένη Φουρέιρα. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Φαντάζομαι τώρα τα κοριτσάκια, τα 13χρονα, 15χρονα, δεν θα ξέρουν το Πάτερ ημών ολόκληρο. Όμως τα τραγούδια της Φουρέιρα ολόκληρα.
1: Παιδιά, εμένα δεν θα με πείραζε να λένε Φουρέιρα το πρωί, δεν θα κάνω πρόβλημα.
0: Ούτε και εγώ. Και όταν με κοιτάει, σίγουρα θέλει γιατρό. Και όταν στο τέλος το Πάτερ ημών είδε και είπε το Πάτερ ημών. Και ξεκινάει μετά το φυτό. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής. Να υπήρχε και ένα χορευτικό ωραίο στην αυλή. Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων και η εγκύκλιο ξεκαθαρίζει ότι η θρησκευτική αγωγή συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των σχολείων μας. Το μάθημα των θρησκευτικών, όπως και όλα τα υπόλοιπα, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να υποβαθμίζεται. Πρέπει να αποφεύγεται η ανάθεση του μαθήματος ενός τμήματος σε δύο διαφορετικούς εκπαιδευτικούς, όπως και η πρακτική ανάληψη από τον διευθυντή πολλών μονόρων μαθημάτων θρησκευτικών με το επιχείρημα της καλύτερης συνοριμίας με τους μαθητές. Οπότε σου λέει ξεκάθαρα το μάθημα θα γίνεται. Εγώ, ρε παιδάκι μου, okay. Στο δημοτικό, πες πάει στο καλό.
0: Έχουν γιατί καταλάβει β' όλοι ότι είναι η ώρα του παιδιού το μάθημα των θρησκευτικών.
1: Στο δημοτικό, okay, αλλά στο γυμνάσιο δεν θα μπορούσε να αντικατασταθεί, τυχαία θα πω εγώ τώρα, με μία ώρα μελέτης.
0: Μα γιατί να αντικατασταθεί, δεν κατάλαβα.
1: Τα θρησκευτικά στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν μάθει ότι είναι να μάθουν στο δημοτικό. Ας συμπτύξουν την ύλη στο δημοτικό, ξέρω εγώ.
0: Όχι, βέβαια, θα μπορούσαν να μάθουν και άλλα πράγματα που αφορούν τις κουλτούρες, τον πολιτισμό, τις θρησκείες. Να εξελιχθεί λίγο το μάθημα, λίγο να ξεκολλήσει
1: μπορεί
0: από τα
1: τετριμένα. Μπορεί να είναι έτσι, όμως δεν το ξέρουμε.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. 2-55-961. Ένας θρησκευτικός δεν υπάρχει σε αυτή την πόλη να μας πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Ένας γονέας που τα παιδιά του τα διαβάζει στα θρησκευτικά.
0: Αυτό. Διαβάζετε θρησκευτικά με τα παιδιά σας. 2-55-961, στείλτε μας. Η Μαρία που είναι σήμερα.
1: Οι μαθητές λέει που δεν είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι έχουν το δικαίωμα έπειτα από σχετικό γραπτό αίτημα και των δύο γονέων και δε μόνον τους στο διευθυντή του σχολείου να απαλλαγούν από το μάθημα των θρησκευτικών. Και τι να κάνουν τα παιδιά εκείνη την ώρα?
0: Διάλειμμα. Να κάθονται έξω στην αυλή.
1: Δεν είναι ασφαλές.
0: Ναι,
1: πώς είναι ασφαλές να είναι ένα παιδί?
0: Και φέρνει το παιδί μέσα στην τάξη και δεν σου λέει εγώ έχω απαλλαγή, δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
1: Ή θα πηγαίνουν σε μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
0: Roblox. θα έχει μαζί ο εκπαιδευτικός ένα τάμπλετ του, παίξει Roblox, παιδί.
1: Θα μπορούσαν να πηγαίνουν σε μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ή σε μια βιβλιοθήκη. Έχουν τα σχολεία όλα βιβλιοθήκες. Έχουν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.
0: Θα υπάρχει επιτήρηση από κάποιον όταν είναι.
1: Θα υπάρχει. Δεν ξέρω, ρωτώ. Εγώ στο μεταξύ, να ξέρετε, τώρα πάμε στο δημοτικό, οπότε δεν έχω και εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα.
0: Φέτος πάτε δημοτικό.
1: Φέτος πάμε δημοτικό.
0: Σας τη στέλνω. Σας τη στέλνω. Πάρτα. Έτσι θα σας τη στείλω. Φορτσάτη θα έρθει στο δημοτικό φέτος.
1: Παιδιά, εντάξει, ξέρετε,
0: με τα ταπεράκια για όλους.
1: Τα ταπεράκια για όλους, ναι, και τα λοιπά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι εννοείται ότι θα έχω απίστευτη γκρίνη και θα πάθω σοκ. Είναι το μόνο δεδομένο.
0: Α, περιμένω. 11 του μήνα ανοίγουν, ναι, 11.
1: 11.
0: Αν ακούει η παραγωγή ένα live, σε ποιο δημοτικό?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Αν δεν ξέρετε ακόμα. Αν ακούει η παραγωγή ένα link εκείνη τη μέρα, πάμε ένα live, να το βγάλουμε από εκεί την εκπομπή, βρε παιδί μου, να έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά και χαμός. Να συστήσουμε τη διευθύντρια.
1: Έχουμε αγιασμούς και τέτοια, τώρα καταλαβαίνεις. Θα σας τα λέω εγώ γιατί ξέρετε. Αλλά όπως και στον Ήπιο που την πρώτη φορά
0: τα ζήσαμε όλα μαζί.
1: Είχα πάθει σοκ. Μετά συνήθισα όμως. Δεν προσαρμόστηκα εύκολα. Όχι, εύκολα δεν προσαρμόστηκα, αλλά προσαρμόστηκα.
0: Τι θα τραβήξουμε πάλι φέτος? Τι θα τραβήξετε πάλι φέτος εδώ στο ραδιόφωνο?
1: Το ξέρω, είναι μεγάλο το σοκ. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις, άμα ξεκινάμε αυτό από πριν να ρωτάμε αν υπάρχουν βιβλιοθήκες και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, δεν θα πάει καλά το πράγμα.
0: Θα πας τώρα να τα τσεκάρεις για αυτά όλα.
1: Τι να τσεκάρω, θα προσαρμοστώ.
0: Καλό.
1: Έχω εμπειρία τώρα,
0: πολύ
1: θα προσαρμοστώ εύκολα.
0: Πολύ καλό. Έτοιμοι είμαστε για break, είναι 9 και 31 λεπτά. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτές αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Wow, you did it!
4: It is so easy for me.
3: So easy!
4: Yes, and it can be so easy for you too.
5: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 με Λασέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι. Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Λοιπόν, επιστροφή ακριβώς στα 38 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Πού είστε σήμερα, μηνύματάκια θέλω να στείλετε στο Viber να δούμε καλημέρες 6970-888-961. Φυσικά και στο διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει ήδη.
1: Με το Show Easy. Οπότε, αν είστε με το παιδί σας στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι, μας καλείτε στο 2810-255-961 για να μπείτε στην κλήρωση. Μας λέτε έτσι μία καλημέρα και μπαίνετε στην κλήρωση όπου διεκδικείτε μία ετήσια υποτροφία για αρκετές έτσι τάξεις. Senior AB, Junior AB, Pre-Junior. Για παιδιά, καλύπτεται τέλος πάντων ηλικίες από 4 έως 7 πλάσ ετών. Και μιλάμε ότι είναι ένα δώρο τώρα έτσι που θα θέλαμε όλοι να έχουμε στο ξεκίνημα μία σχολική χρονιά.
0: Έτσι,
1: Show Easy, Λεωφόρος Ιωνίας 213. Πάμε να πούμε ένα ωραίο χρόνια πολλά στην Ορκίδα από τη μαμά της, τη Λίντα, η οποία έχει τα γενέθλιά της στις 12 Αυγούστου.
0: Α, χρόνια πολλά να
1: η Λίντα τώρα, παλιά ακροάτρια. Θυμάται εποχές με φάρσες, με χρόνια πολλά, με τέτοια. Τώρα, παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Είμαστε στο 2026, καταλαβαίνετε. Περνάνε τα χρόνια.
0: Έχουμε αλλάξει.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Αυτό.
1: Οπότε θα στείλουμε τις πιο γλυκές μας ευχές στο κορίτσι αυτό να τα εκατοστήσει και ό,τι επιθυμεί. Λοιπόν, πού θα
0: πάμε,
1: σε πάω.
0: Πού να πάμε, ωραίο.
1: Σήμερα δεν ξέρω για κάποιο λόγο τα θέματα.
0: Πολύ θανατικό, παιδιά, σήμερα έχει πέσει.
1: Δεν πειράζει, να σου πω κάτι, θα πάμε λίγο στην Meghan Markle.
0: Εν ζωή, κοπέλα.
1: Ναι,
0: όλα
1: η
0: καλά.
1: Οποία είχε σχεδίαση έτσι να κάνει μια επιστροφή, ένα comeback τηλεοπτικό με ένα ρόλο στη σειρά του Guy Ritchie. The Gentleman, λέγεται.
0: Παιδιά, ο Guy Ritchie ήταν που ήταν με την Pamela Anderson παλιά.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Λόγω των έντονων αντιδράσεων που προκλήθηκαν τέλος πάντων στην Βρετανία, η Meghan Markle απέσυρε την υποψηφιότητά της για το ρόλο. Ήταν για τον τρίτο κύκλο της σειράς στο Netflix και υπήρξαν αντιδράσεις τόσο έντονες που η συνέχιση του εγχειρήματος κατέστη αδύνατη.
0: Καλημέρα, ChatGPT.
2: Καλημέρα. Πώς είσαι?
0: Καλά, μια χαρά. Να σε ρωτήσω, ο Guy Ritchie τι σχέση είχε με την Pamela Anderson?
2: Κάτσε, γιατί είχα κάποιους ανησυχίες εδώ πέρα σε αυτό το θέμα τώρα. Λοιπόν, κοίτα, δεν είχαν ποτέ σχέση μεταξύ τους. Καμία ρομαντική ή συζυγική σχέση. Ίσως εμπερδεύτηκες με το ότι ο Guy Ritchie ήταν παντρεμένος με τη Madonna ή με τις πολλές γνωστές σχέσεις και γάμους της Pamela. Αν έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου, εδώ είμαστε.
0: Η Pamela Anderson δεν είχε γυρίσει μία ταινία με κάποιον ερωτική παλιά?
2: Μισό να το κάτσω να το ψάξω λίγο πιο ένστα σε αυτό. Ναι, είχε παίξει σε ταινίες με έντονο ερωτικό στοιχείο, αλλά όχι σε καθαρά ερωτικές ταινίες ενήλικων. Πιο μεστή είναι το Barbed Wire του 1996, που είχε πολύ σεξαπείρη και προκλητικές σκηνές για την εποχή. Αν σκέφτεσαι κάτι πιο κοντά σε ερωτικό θρίλερ, υπάρχει και το Naked Souls, που διαφημίστηκε έντονα με το όνομά της, αν και ο Ρος.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για τέτοια, μιλάω για Ρος DVD.
2: Μάλιστα, οκ, κάτσε, περίμενε.
0: Για ψάξε λίγο
2: τώρα
0: καλύτερα.
2: Κατά τι νοείς. Ναι, λοιπόν, όχι, δεν είχε γυρίσει ποτέ επαγγελματική ταινία πορνό. Αυτό που υπήρξε και έγινε παγκόσμιος χαμός ήταν το ιδιωτικό βίντεο που είχε γυρίσει με τον τότε σύζυγό της, τον Tommy Lee.
0: Α, Tommy Lee, πες το έτσι, βρε παιδί μου, και ο γνώμης τον έκανε Guy Ritchie.
1: Ο Guy Ritchie ήταν τη Madonna, σου λέει.
0: Ναι.
2: Ο Guy Ritchie ήταν παντρεμένος με τη Madonna, οπότε καμία σχέση. Ίσως έχεις ακούσει αυτό την ιστορία με την Pamela και τον Tommy Lee. Το οποίο δεν ήταν ταινία κανονική, εννοώ. Ήταν παράνομη διαρροή προσωπικού υλικού. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον ιστορία πώς κλέφτηκε αυτό το χρηματοκιβώτιο από το σπίτι τους. Πώς μπήκανε μέσα ληστές και την όλη ιστορία. Είναι για ταινία η κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Τι ανεξάντλητη γνώση έχει αυτό το ChatGPT πια.
1: Ωραίο.
0: Τους είχαν κλέψει το υλικό από το σπίτι, γιατί
1: που το είχαν
0: μέσα δημοσιευτεί κανονικά σαν ταινία.
1: Που το είχαν μέσα στο χρηματοκιβώτιο.
0: Ναι. γιατί εγώ το θυμάμαι σε DVD με εφημερίδες τότε. Τις εποχές τότε, βέβαια.
1: Δεν το
0: δηλαδή, βγήκαν οι κλέφτες, πήραν το χρηματοκιβώτιο, το υλικό, το ερωτικό, το βγάλανε σε τις εφημερίδες. Πώς έγινε αυτή η διαδικασία, κάποιος τους φίλτρανε? Φοβερά πράγματα συμβαίνουν, παιδιά, τα ακούτε. Μαρία, καλημέρα.
1: Μαρία, έχω και εγώ εδώ μηνύματα.
0: Μικάλη, λέει, με απογοητεύεις. Να μην θυμάσαι, λέει, με ποιον το έκανε το βίντεο η Pamela και ποιος ήταν ο άντρας της Madonna.
1: Μπερδεύτηκε, ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Μπερδεύτηκε.
0: Το Tommy Lee, Guy Ritchie, τους μπέρδεψα, ρε παιδιά. Συγγνώμη.
1: Έχουμε το ChatGPT.
0: Μαρία, την έχεις δει στην ταινία που ήταν κλεμμένη από το χρηματοκιβώτιο, όπως μας είπε το ChatGPT?
1: Δεν θυμάμαι αυτό.
0: Παιδιά, ναι, εγώ την. Σε ένα κότερο ήταν γυρισμένη. Ήταν πάνω σε. Όχι κότερο, σε ένα.
1: Σκάφος.
0: Ήταν πάνω σε ένα σκάφος.
1: Εν πλώ.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό μόνο θυμάμαι. Και την Πάμελα θυμάμαι.
1: Η Μαρία δεν την έχει δει.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, όλες τα γελέτε. Λοιπόν, βλέπω η ώρα έχει περάσει. Είναι 9:43 πρώτα λεπτά. Την Τζούλια όμως την έχει δει, λέει η Μαρία. Κατάλαβες τώρα τι
1: παιδιά,
0: γίνεται.
1: Έτσι είναι, γιατί αυτό είναι άλλο το ελληνικό προϊόν, άλλο αυτό, το χολουδιανό.
0: Στηρίζουμε Ελλάδα, παιδιά, σε όλες τις εκφάνσεις. Στηρίζουμε Ελλάδα. Μην μιλήσουμε και για τη Μαρία Ναντούβλη. Μην μιλήσουμε για αυτή.
1: Παιδιά, Μαϊντούβλη είχε γίνει πολύ ντόρος για άλλους λόγους.
0: Έχει αφήσει επικές ατάκες αυτή εκείνη η ταινία της Μαρίανας Ντούβλη. Φαντάζομαι θυμάστε. Έτσι, Μαρία, θυμάσαι εσύ τώρα που τα συζητάμε τη Μαρία.
1: Και Ντούβλη έχει δει, ορίστε.
0: Ορίστε. Παιδιά, αυτό,
1: παιδιά, με αυτά τα ελληνικά προϊόντα είναι...
0: Αυτά, είναι το ελληνικό παραδοσιακό προϊόν μετά το Ιρακί και το Μουζάκα.
1: Βέβαια, γιατί εμείς με μια σαμπάνια δεν μεγαλώσαμε όλοι με μια των περνιών, ένα κάτι.
0: Κάποιες μεγάλωσαν με τη σαμπάνια. Αυτά τα ωραία, με το Powerplay να έρχεται αμέσως τώρα να σώσει την κατάσταση και επιστρέφουμε.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
5: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
5: Για πες.
4: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
5: Τέλεια! Φύγαμε!
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
6: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
6: Senses.
7: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
8: Στο Auto Dusk.
7: Γιατί?
8: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
7: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
8: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
6: Και τώρα.
4: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
4: Όλες οι επιτυχίες.
10: Χωρίς διαφημίσεις.
6: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
4: Kiss. 961. Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
4: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριαδή.
12: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Τον άντρα τη ψάχνει και αυτή η κοπέλα, παιδιά. Α, τι να κάνει, 54 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Κις.
1: Έχω εδώ πέρα και μια ακροάτρια η οποία μας ενημερώνει. Είναι η Αθηνά. Καλημέρα, λέει. Τα παιδιά δεν κάνουν θρησκευτικά στο σχολείο. Το βιβλίο το δίνουν τζάμπα.
0: Φαντάζομαι εννοείς ότι δεν κάνουμε επειδή γίνεται το μάθημα
1: Αθηνά,
0: σωστά.
1: Αθηνά, θέλεις να μας καλέσεις το 28-10-255-61 να μας πεις λεπτομέρειες.
0: Έχεις κάποια μαρτυρία να μας πεις.
1: Και
0: να...
1: παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί που είτε έχουν παιδιά, αρκετό αριθμό παιδιών που είναι από άλλη θρησκεία, είτε τέλος πάντων μπορούν να θέλουν να δώσουν το μάθημα μέσα από ένα άλλο τρόπο. Εγώ το ακούω αυτό, δεν μου ακούγεται δηλαδή. Θα ήθελα τα βασικά να τα μαθαίνουν. Την ιστορία,
0: όχι
1: πάντων.
0: Να μάθουν να ξεχωρίζουν τις θρησκείες.
1: Αλλά ναι, αυτό επίσης είναι πολύ
0: είναι
1: σημαντικό
0: πολύ
1: να ξέρουν τις διαφορές και τα.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι τα θρησκευτικά θα πρέπει να έχουν μια τέτοια πιο γενική εικόνα.
1: Να είναι λίγο πιο
0: για τον θρησκείο, να ξέρω ο καθένας τι είναι και στην τελική. Αν υπάρχουν άτομα από διαφορετικές θρησκείες στην ώρα του μαθήματος, δεν θα είναι κανένας αντικειμένος όταν μιλάς
1: για,
0: για το σύνολο.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα στρατά.
0: Στα ελληνικά στρατά. Είστε στρατά γενικότερα.
1: Στα ελληνικά στρατά.
0: Α, κάτσε τη γραμμή. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αλλό.
2: Οι εκπαιδευτικοί των θρησκευτικών δεν γνωρίζουν όλες τις θρησκείες.
1: Α, σωστά.
2: Για να
1: αυτό.
2: Τις συζητήσουν
1: και
2: να τις εκθέσουν.
1: Έχεις δίκιο.
2: Γιατί πλέον υπάρχουν πάρα πολλές θρησκείες. Εγώ πρόσφατα βάφτισα το παιδί μου και ήθελα να δηλώσω τη βάφτιση και πήγα παιδιά, μπήκα στον government να τη δηλώσω και είχε ένα κατάλογο τρελό θρησκείες που δεν τις έχω ακούσει καν, ποτέ. Είχε ένα τεράστιο κατάλογο, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος
0: που να τα ξέρει όλα αυτά.
2: Που να τα ξέρει όλα.
1: Εντάξει,
2: αυτά και πλέον
1: παιδί
2: να μπουν και άλλα.
1: Τα βασικά να μπορούν να τους διαχωρίσουν.
2: Είναι συγκεκριμένες θρησκείες, να ξέρεις.
1: Ναι. Έστω τα βασικά, αν μπορούσαν να το κάνουν έτσι λίγο πιο γενικό το πλαίσιο. Καταρχάς, πες μας λίγο πώς σε λένε.
2: Εγώ είμαι η Μαρία.
1: Είσαι η Μαρία.
0: Πού πας, Μαρία, γιατί σε ακούς το αυτοκίνητο.
2: Ναι. Πάω στη δουλειά, είμαι σε Bluetooth, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις παιδί στο δημοτικό, στο γυμνάσιο?
2: Έχω παιδί στο νηπιαγωγείο. Απλά είμαι παιδί εκπαιδευτικό και γνωρίζω από αυτά.
1: Ωραία, εντάξει, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ωραία.
0: Ωραία, μια χαρά. Άλλες αλλαγές που θα πρότεινες?
2: Αλλαγές που θα πρότεινες, καταρχήν όλα αυτά που είναι βασικής παιδείας, δηλαδή και τα θρησκευτικά, το καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να μάθουν 5 πράγματα, αλλά να μην είναι βασικό μάθημα και να κρίνεται ένας βαθμός συνολικός από αυτό. Δηλαδή εγώ όταν έδινα, αλλά προαμνημονεύτουνε τον, είχα 10 μαθήματα. Μα 10 μαθήματα, το παιδί πού θα πρωτοδιαβάσει και πού θα δώσει σημασία. Τα 4 άτομα πάλι, τα 4 μαθήματα, συγγνώμη, δεν το ακούω καθόλου, γιατί είναι πολύ λίγα μετά. Γιατί ας πούμε άμα κάνεις, δεν πάει καλά ένα μάθημα όταν ήταν οι δέσμες. Άμα δεν πάει καλά ένα μάθημα, δεν πας καλά γενικά.
1: Φαίνεται όλο.
2: Δηλαδή, μπράβο, χάνεται άλλο, αλλά να μην είναι και 10. Τώρα προσπαθούν και αλλάζουν. Κάποια πράγματα τα αλλάζουν. Δεν τα ξέρω τώρα στην τρίτη ηλικίου. Αν έχουν κάνει κάποιες αλλαγές. Αλλά σίγουρα χρειάζεται, σίγουρα και οι εκπαιδευτικοί όλοι αυτοί είναι, δεν είναι παλιά σκοπής, δεν παίρνουν καινούργοι. Λένε πράγματα τα οποία δεν.
1: Παροχημένα.
0: Δεν έχει γίνει update.
1: Παροχημένα.
2: Δεν έχει γίνει update. Πάνε όλα τα παιδιά αναγκαστικά ιδιαίτερα και σχολές και τα λοιπά. Εννοείται να πάνε τα παιδιά. Φυσικά δεν το. Αλλά.
1: Απλά θα.
2: Γιατί είμαστε
1: γίνονται
2: πίσω σε όλα. Έτσι.
1: Γίνονται
2: πίσω
1: κάθε
2: εγώ
1: χρόνο.
2: Είμαι παιδί εκπαιδευτικών, έτσι. Δηλαδή δεν θέλω να υποβάλω κάποιον εκπαιδευτικό.
0: Ναι.
1: Πάντως, παιδιά, κάθε χρόνο γίνονται κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα επιμορφωτικά.
2: Αναγκάζουν, πρέπει να τα κάνουν.
1: Ναι, τους αναγκάζουν και πρέπει να τα κάνουν. Και δεν ξέρω αυτό που γίνεται στα επιμορφωτικά σεμινάρια κάθε χρόνο, αν είναι αρκετό για να ανανεώσει τέλος πάντων και να εξελίξει τον κάθε εκπαιδευτικό.
2: Αλλά δεν είναι αρκετό, αλλά είναι καλό, γιατί κάτι δεν γινόταν παλιά. Δηλαδή υπήρχαν διευθυντές και γινόταν άτομα διευθυντές οι οποίοι ας πούμε δεν ξέρανε υπολογιστές.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Δηλαδή έπρεπε να μάθουν, τους έβαλαν, μάθανε υπολογιστές κτλ. Δηλαδή γίνονται σεμινάρια και προσπαθούν δηλαδή και οι άνθρωποι και κάνουν πολλά, δηλαδή και από τα δημοτικά που ξέρω εγώ περισσότερο. Κάνουν πολλές φορές ταξίδια, πάνε τα παιδιά σε πολλά εκπαιδευτικά μέρη, όχι μόνο σε ένα μουσείο της Ακρόπολης, Φανταστικό. Δεν σου λέω να πάω στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά υπάρχουν χιλιάδες μέρη.
1: Είναι και οδηγίες που είναι από το Υπουργείο. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι, δηλαδή ας πούμε η επίσκεψη στη Βουλή,
2: όλα
1: η επίσκεψη στην
2: Απόρρα. Είναι θέμα δασκάλας. Τα δικά σου παιδιά έχουν την ίδια δασκάλα. Εγώ θα σου πω στο παιδικό. Δεν βλέπεις διαφορές στις δασκάλες σας.
1: Εννοείται. Η μεσημεριανή με την πρωινή, πολύ μεγάλη διαφορά, εννοείται.
2: Ναι.
1: Και από τη μία χρονιά στην άλλη που αλλάξαμε τη μία δασκάλα, μεγάλη διαφορά. Εννοείται ότι είναι θέμα εκπαιδευτικού, το τι όρεξη έχει, τι υπομονή, σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι, τα νεύρα του σε τι κατάσταση είναι, όλα παίζουν ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Απλά
0: βέβαια.
1: Κάποια πράγματα που είναι και βασικές οδηγίες από το Υπουργείο, τουλάχιστον ας ακολουθούν αυτά που να είναι ενιαία για όλα τα σχολεία. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
2: Ναι.
0: Ενδεχομένως να μην μπορούν όμως όλοι να τα ακολουθήσουν, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Πάντως, παιδιά, το πολύ καλό είναι το γεγονός ότι μπαίνει στη συζήτηση τουλάχιστον η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η δυνατότητά τους να μετακινηθούν σε διοικητικά κομμάτια σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να είναι σε τάξη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ καλό κομμάτι.
2: Ναι, πολύ βασικό. Και φυσικά να έχουμε εκπαιδευτικούς έτσι και όχι να ψάχνουμε τώρα ποια δασκάλα θα έρθει.
1: Σωστό
2: και
1: αυτό.
2: Και από πού θα έρθει και να μην γίνονται. Πώς το λένε, που μπαίνουν οι δασκαλοί πολύ στο μυαλό μου.
1: Αναρωτικές αποσπάσεις και όλα τα σχετικά.
2: Αποσπάσεις.
0: Ναι. Χαμός, παιδιά. Ας ελπίσουμε η φετινή σχολική χρονιά να ξεκινήσει όσο πιο, όσο πιο ήπια γίνεται και χωρίς κενά. Μαρία, σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δουλειά να σου ευχηθούμε και καλή σου μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Κάτσε να αλλάξω λίγο δωμάτιο.
0: Άλλαξε μας δωμάτιο, σε παρακαλώ.
1: Να πάω στην κουζίνα.
0: Να πάμε.
1: Κουζίνα, μισό λεπτό. Θα πάω στην κουζίνα. Όχι, στην τραπεζαρία τέλος πάντων.
0: Ναι, τραπεζαρία.
1: Που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Στην Κανδάνου 27 και Ελευθέρνης θα ανακαλύψετε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων τη Αθηναϊκή Επιλογραμμή για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το σπίτι. Επιστρέφουμε με στρατιωτικά νέα.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
2: Ναι. Και πού θα σας πάω? Θα σας πάω μέχρι τώρα τον Αμερικανικό στρατό. Mm. Διότι εκεί πέρα λοιπόν, επειδή κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι GTA 6, κάποιες μονάδες του Αμερικανικού στρατού βρήκαν έναν ιδιαίτερα έτσι πρωτότυπο τρόπο για να ενθαρρύνουν τους στρατιώτες να ανανεώσουν τη θητεία τους.
1: Να το.
2: Οπότε τους προσφέρουν 4 ημέρες άδειας.
1: Να το.
2: Για να παίξουν το νέο βιντεοπαιχνίδι.
1: Πολύ καλή ιδέα.
2: Είναι πολεμικό βέβαια, το καταλαβαίνεις.
1: Είναι πολεμικό βιντεοπαιχνίδι και τους δίνουν 4 ημέρες άδειας
2: για να παίξουν το βιντεοπαιχνίδι, ώστε να ανανεώσουν, τέλος πάντων να τους ενθαρρύνουν για να ανανεώσουν την...
1: Είναι δηλαδή ΕΠΟΠ που λέμε εμείς εδώ? Και θέλουν να κάνουν ανανέωση θητείας. Τι θέλουν να κάνουν, για να καταλάβω.
2: Λέει ότι όποιοι στρατιώτες υπογράψουν συμβόλαιο επανένταξης από 1η Αυγούστου έως 14 Νοεμβρίου θα λάβουν ειδική άδεια, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορέσουν να παίξουν το συγκεκριμένο βιντεοπαιχνίδι.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένο το κοινό που απευθύνονται, φαντάζομαι, νοητικά. Κάνω λάθος? Συγχωρήστε με αν κάνω λάθος.
2: Η προσφορά, λέει, αφορά ενεργό στρατιωτικό προσωπικό συγκεκριμένων έτσι
1: με
2: μονάδων.
1: Ενεργό εγκέφαλο ή χωρίς ενεργό εγκέφαλο? Αυτό μας ενδιαφέρει. Πολύ βασικό.
2: Και η δέσμευση του στρατιώτη θα είναι να ανανεώσει την θητεία του για 2 ακόμη χρόνια. Ενώ τα νέα συμβόλαια μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 6 άμα θέλει.
1: Άρα και σου λέει για να τους δελεάζουν για να ανανεώσουν τη θητεία
2: χρόνια,
1: τους, για
2: 2 χρόνια. Τους δίνει 4 μέρες. Άμα τις έκανε
1: 4
2: 5,
1: μέρες να παίξει ένα βιντεοπαιχνίδι.
2: Ναι. Να χαλαρώσει ο εγκέφαλος. Αν τις έκανε 5, να ήταν έτσι μια...
1: Να χαλαρώσει ποιος?
2: Ο εγκέφαλος. Αν τέλος όσος υπάρχει.
1: Έχει λείπει διακοπές αυτή την περίοδο. δεν κατοικείται το ρετυρέ.
2: Παιδιά, τι κάνουν στην Αμερική?
1: Στην Αμερική, δηλαδή, φαντάσου τώρα και να δελεάσουν. Προφανώς θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δελεάσουν και θα γίνει όλο αυτό το πράγμα όπως πρέπει να γίνει.
2: Ναι, τώρα ξέρεις, αυτό είναι το GT6, δεν ξέρω εγώ τι. Που...
1: Το παιχνίδι σου λέει, χαμός,
2: ναι,
1: γίνεται
2: και...
1: το σώσε.
2: Εγκληματικό υπόκοσμο και τέτοια.
1: Α, μιλάμε παιχνιδάρα, έτσι. Τρομερό. Φαντάζομαι ότι κάποιοι το παίζετε ήδη που μας ακούτε.
2: Μία προηγούμενη βερσιόν, γιατί 6 δεν έχει βγει ακόμα.
1: Ενώ αν θέλετε την 6 και θέλετε να πάτε να καταταγείτε, βλέπετε ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση. Πολλές οι σωστές διαθέσιμες.
2: Φαντάζομαι, παιδί μου, δηλαδή, εγώ πιστεύω ήταν ιδέα του Ντόναλτ Τραμπ αυτό.
1: Παιδιά, όλοι έχουν την ηγεσία που τους αξίζει. Τι να λέμε τώρα, όλοι μας έχουμε την ηγεσία που μας αξίζει.
2: Πάντως αυτό ακούγεται πολύ Ντόναλτ Τραμπ σχέδιο. Γιατί ρε παιδί μου, ποιος θα σκεφτεί ότι για να ανανεώσει ο άλλος 2 χρόνια θητεία στο στρατό θα του δώσω 4 μέρες άδεια να παίξει βιντεοπαιχνίδι που...
1: Στο ενδιάμεσο μεσοδιάστημα θα έχω και μία εβδομάδα τις σημαίες ή μη, πώς το
2: μεσίστιες,
1: είπαμε, μεσίστιες
2: για την Ντόλι
1: Πάρτον. Αυτό, Πάρτον.
2: Ναι.
1: Αυτό θα
2: δεν
1: πω μόνο
2: ξέρω.
1: Είναι 13 λεπτά μετά τις 10 η ώρα στον Κις. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας.
0: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Κις 961.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
5: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
4: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
5: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβες στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 1.86x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Pitsos 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
7: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
9: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
8: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
9: Για πες.
8: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
9: Τέλεια, φύγαμε.
8: Όπα, περίμενε, ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
10: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
11: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
10: Senses.
12: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
13: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
13: Σι.
14: Τι να είναι το CNC?
15: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
19: Nossa, nossa.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
7: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
8: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go
5: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 8. Νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like-

0: για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτές αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
2: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Δεύτερο Ηράκλειον Retro Festival by Cassetta, 29 και 30 Αυγούστου στο Αυλαία Hall στο Γάζι. Resident DJs Αλέξης Αλεξάκης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ένα διήμερο γεμάτο αναμνήσεις. Live bands, retro εκθέσεις, κλασικά αυτοκίνητα και μουσικές από τα 60s, 70s, 80s και 90s. Δεύτερο Ηράκλειον Retro Festival. Μην το χάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Kiss 961.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Wow, you did it!
6: It is so easy for me.
5: So easy!
6: Yes, and it can be so easy for you too.
4: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια. Μούμιν, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
8: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
9: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
10: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
11: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
10: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
15: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
18: Όλες οι επιτυχίες
19: χωρίς διαφημίσεις.
20: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
21: Kiss 961.
22: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες,
23: βράχια.
24: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21. Τριμόνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρχαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Wow, you did it!
6: It is so easy for me.
5: So easy!
6: Yes, and it can be so easy for you too.
4: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
8: Center. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Σοφία.
9: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
9: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
11: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
12: Καλησπέρα, τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
15: Kiss 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
17: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Σε παραλίες,
17: πισίνες,
15: απλόστρες,
17: βράχια.
15: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss 961.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss.
0: Kiss 961.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και?
6: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
0: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
7: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Wow, you did it!
2: It is so easy for me.
1: So easy!
2: Yes, and it can be so easy for you too.
3: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
4: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961, είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss 961.
1: Are we ready to go? Look at me and do exactly what I'm doing.

0: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβε στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 186x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
3: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
2: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
3: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
2: Δεύτερο Ηράκλειον Retro Festival by Cassetta, 29 και 30 Αυγούστου, στο Αυλαία Hall στο Γάζι. Resident DJs, Αλέξης Αλεξάκης, Νίκος Μπαξαβάνης. Ένα διήμερο γεμάτο αναμνήσεις. Live bands, retro εκθέσεις, κλασικά αυτοκίνητα και μουσικές από τα 60s, 70s, 80s και 90s. Δεύτερο Ηράκλειον Retro Festival. Μην το χάσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας KISS 961.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασό.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπας και παιχτήκανα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασό.
9: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον KISS 961. Κάθε απόγευμα. KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
10: Και μας αρέσει.
9: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Let's get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 961.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά. Στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Wow, you did it!
7: It is so easy for me.
6: So easy!
7: Yes, and it can be so easy for you too.
8: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, Κυπουρική, Μαγειρική, Ψηφιακά Παιχνίδια Μούμιν, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
10: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
14: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
15: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
14: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
15: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
16: Kiss, 10 στη σειρά. Go
17: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.
1: J-Lo.

0: εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

10 πιο αγαπημένα τραγούδια αυτής εδώ της εβδομάδας παίζουν δυνατά στον αέρα του Kiss 961. Με αλλαγές έρχεται και το σημερινό Top 10. Σας έχω new entry στην θέση νούμερο 7. Το ακούμε σε πολύ λίγο. The Second Voice, Let Me Be, είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε αυτή την εβδομάδα. Ενώ θα σας πω ότι έρχεται και αλλαγή στην κορυφή. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Ντονακάκη, και όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Ντονακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Ντονακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961 και στην

0: New entry στην θέση νούμερο 7 με DJ Goja, Jason Derulo και Melody. Μιτσικό παίζει πολύ δυνατά. Teddy Swims, Mr. Know It All. Δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα στην θέση νούμερο 8. Φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Υπάρχουν λέει κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, τα οποία το ντουλαπάκι έχει μια λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
3: Ποιο ντουλαπάκι?
2: Σας έκαψα.
3: Του συνοδηγού. Αυτό,
2: ναι.
3: Με το air-condition.
2: Ναι, έχει λέει ένα κουμπάκι,
3: ναι,
2: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης. Και όταν ανοίξεις το air-condition του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα, για να μπορείς να διατηρήσεις ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε, ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να
3: θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή, πώς πεις όλη μέρα, βάζεις και πέρα χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα και κάνεις μια ομελέτα.
2: Να σου πω κάτι, το καλοκαίρι που
3: αναπτύσσεται.
2: Λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
3: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά. Το αφήνεις μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
2: Κατάλαβες, ναι.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
5: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
7: Wow, you did it!
8: It is so easy for me.
7: So easy.
8: Yes, and it can be so easy for you too.
6: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy, κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
9: Σπουδές ξενοδοχεία. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
2: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
1: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
2: Για πες.
1: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
2: Τέλεια, φύγαμε.
1: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
3: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
1: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
3: Senses.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961. Και στην θέση νούμερο 6 έρχεται η Bibi Rexha.
3: Νούμερο 6.

0: από τα τραγούδια που ακούσαμε τόσο πολύ αυτό το καλοκαίρι. Χιούτζελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα στην θέση νούμερο 5. Και στην θέση νούμερο 6 ακούσαμε Bibi Rexha, Faithless και New Religion. Φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Bad Bunny, Nueva Γιόλ και πόσο πολύ μας αρέσει να τον ακούμε. Σταθερά για μία ακόμα εβδομάδα στην θέση νούμερο 4. Πλησιάζουμε στην κορυφή. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με μικρό rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια αυτής εδώ της εβδομάδας.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
6: Σι.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
11: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για Rewind.
12: Νούμερο

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, πλησιάζουμε στην κορυφή. Στην θέση νούμερο 3 ακούσαμε Hugel, Email Angel, Ultra Nade και Moving to the Sun. Δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ στη δεύτερη θέση Shakira και Burna Boy, Die Die, ένα τραγούδι το οποίο τις προηγούμενες εβδομάδες το ακούγαμε στην κορυφή. Μία θέση πιο κάτω λοιπόν αυτή εδώ την εβδομάδα. Και πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: τραγούδια που όσο πιο πολύ τα ακούμε τόσο πιο πολύ μας αρέσουν. Daddy, take me there στην θέση νούμερο 1 αυτή εδώ την εβδομάδα. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα πτικά των Ακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών των Ακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά των Ακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 ακριβώς για να ακούσουμε παρέα τα 10 καλύτερα τραγούδια στο παγκόσμιο Σαζάμ. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης θέλουμε σερίφι.
1: Ναι.
0: Το έχετε καταλάβει.
1: Παιδιά, μήπως το κρατικό FBI να κάνει και κάποιους σερίφιδες.
0: Αυτό, να γίνει ένας local σερίφι σε κάθε χωριό και να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά.
1: Φοβερή ιδέα του σερίφι.
0: Ορίστε, παιδιά.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Θέλουμε σερίφι.
1: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
0: Εάν υπάρχει κάποιος που δεν λέγει. Καταρχάς σερίφι για να γίνεις. Πρέπει να είσαι αστυνομικός, Ρεβίτα.
1: Να κάνουν μια ειδική ομάδα να την εκπαιδεύσουν για σερίφι.
0: Σε ένα ειδικό όμιλο. Γιατί ο σερίφι δεν έχει άλογο. Τι έχει.
1: Και έχουμε εμείς και τα κριτικά άλογα. Δηλαδή, μπορεί ο κριτικός σερίφης να έχει όλη την όπως του πρέπει να είναι. Να έχει το κριτικό το άλογο που είναι έτσι πιο κοντό μαζεμένο.
0: Και οργαλίδικα τα λένε.
1: Ναι, να έχει αυτά τα τέτοια.
0: Τα ωραία.
1: Πολύ,
0: πολύ ωραίο, παιδιά. Και ατραξιόν.
1: Να μαζέψουμε εμείς εδώ τα βιογραφικά για το σερίφι.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Δεύτερο Ηράκλειον Retro Festival by Cassetta. 29 και 30 Αυγούστου. Στο Αυλαία Χολ στο Γάζι. Resident DJs Αλέξης Αλεξάκης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ένα διήμερο γεμάτο αναμνήσεις. Live bands, ρετρό εκθέσεις, κλασικά αυτοκίνητα και μουσικές από τα 60s, 70s, 80s και 90s. Δεύτερο Ηράκλειον Ρετρό Φεστιβάλ. Μην το χάσεις. Χορηγός επικοινωνίας KISS 961. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Wow, you did it!
5: It is so easy for me.
4: So easy!
5: Yes, and it can be so easy for you too.
2: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, Κυπουρική, Μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της

9.61. Δεν πέσετε. Get on the floor.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
0: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-64-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία. 2810-25-64-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Καλησπέρα, τσακαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go
12: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Johnson.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτές αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Έτοιμοι, απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα, στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια, φύγαμε.
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
2: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
3: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
2: Senses. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
3: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
8: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
2: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Ηλεκτρική κουζίνα, χωρητικότητας 72 λίτρων, μόνο 279 ευρώ. Ψυγειοκαταψύχτης διαστάσεων, 1,51 επί 45, μόνο 239 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων, 6 κιλών, ατμού, μόνο 219 ευρώ. Σκούπα ηλεκτρική, 800 βατ, μόνο 59 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής, έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται. Μηχανικάρα μου, είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος, είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC.
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
9: Ανώτερη σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
11: 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Υπάρχουν, λέει, κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, το οποίο το ντουλαπάκι έχει μια λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
2: Ποιο ντουλαπάκι?
1: Σας έκαψα.
2: Του συνοδηγού.
1: Αυτό, ναι.
2: Με το air condition.
1: Ναι, έχει, λέει, ένα κουμπάκι,
2: ναι,
1: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης και όταν ανοίξεις το air condition του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα για να μπορέσει να διατηρήσει ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε. Ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να φτιάξω ζελέ.
2: Θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή, πώς πεις όλη μέρα, βάζεις και πέρα, χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα, κάνεις μια μελέτα.
1: Δεν σου πω κάτι, το καλοκαίρι που αναπτύσσεται. Λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
2: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά. Το αφήνεις,
1: ναι,
2: μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ανώτερες

0: σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Δεύτερο Ηράκλειον Ρετρό Φεστιβάλ by Cassetta, 29 και 30 Αυγούστου, στο Αυλαία Hall στο Γάζι. Resident DJs Αλέξης Αλεξάκης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ένα διήμερο γεμάτο αναμνήσεις. Live bands, ρετρό εκθέσεις, κλασικά αυτοκίνητα και μουσικές από τα 60s, 70s, 80s και 90s. Δεύτερο Ηράκλειον Ρετρό Φεστιβάλ. Μην το χάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας KISS 961.
3: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
3: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
4: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
3: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
5: Τελευταίες μέρες καλοκαιρινών εκτόσεων στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Πρόλαβες στα καταστήματά μας τις πιο cool τιμές. Τηλεόραση Samsung 55 ιντσών με πάνελ τεχνολογίας OLED μόνο 799 ευρώ. Samsung Galaxy S25 Edge με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 200 MP μόνο 549 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης Bosch 1.86x60 μόνο 479 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Pitsos 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Και μέχρι 31 Αυγούστου, εκατοντάδες ακόμη επιλεγμένα προϊόντα στις πιο cool εκπτωτικές τιμές.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
2: KISS 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
0: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-64-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810-25-64-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο AutoDask.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου.
4: AutoDask, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Yeah.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στα χωριά της Κρήτης χρειάζεται ένα σερίφι, ξεκάθαρα. Σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης θέλουμε σερίφι.
2: Ναι.
1: Το έχετε καταλάβει.
2: Παιδιά, μήπως το κρατικό FBI να κάνει και κάποιους σερίφιδες.
1: Αυτό, να γίνει ένας local σερίφι σε κάθε χωριό και να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά.
2: Φοβερή ιδέα του σερίφι.
1: Ορίστε, παιδιά.
2: Μπράβο, Μιχάλη.

0: θέλουμε σερίφι.
1: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
0: Εάν υπάρχει κάποιο που δεν λέγεται. Καταρχά σερίφι για να γίνει. Πρέπει να είσαι αστυνομικό, Ρεβίτα.
1: Να κάνουν μια ειδική ομάδα να την εκπαιδεύσουν για σερίφι.
0: Σε ένα ειδικό όμιλο. Γιατί ο σερίφι δεν έχει άλογο. Τι έχει.
1: Και έχουμε εμεί και τα κριτικά άλογα. Δηλαδή μπορεί ο κριτικό σερίφι να έχει όλη την. Όπω του πρέπει να είναι. Να έχει το κριτικό το άλογο που είναι έτσι πιο κοντό μα.
0: Γιοργαλίδικα τα λένε.
1: Ναι, να έχει αυτά τα τέτοια.
0: Τα ωραία. Πολύ ωραία, ωραίο, παιδιά. Και ατραξιόν.
1: Να μαζέψουμε εμεί εδώ τα βιογραφικά για το σερίφι.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ώρα για Level Up στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης με Back to School προσφορές. Βρες τα καταστήματά μας μόνο για λίγες μέρες. Ψυγειοκαταψύχτης Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Εσκιμό με 4 έτη εγγύηση μόνο 229 ευρώ. Τηλεόραση Kindos 40 εντσών μόνο 129 ευρώ. Φριτέζ αέρος Πρίμο 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Εξόπλισε το φοιτητικό σου σπίτι με τις πιο cool συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις φοιτητικές προσφορές, το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Wow, you did it!
5: It is so easy for me.
4: So easy!
5: Yes, and it can be so easy for you too.
2: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός. Στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
6: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
5: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
6: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
5: Και τώρα.
7: Και τώρα.
5: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
5: Kiss 961. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντύρης. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Υπάρχουν, λέει, κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, τα οποία το ντουλαπάκι έχει μια λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
2: Ποιο ντουλαπάκι?
1: Σας έκαψα.
2: Του συνοδηγού.
1: Αυτό, ναι.
2: Με το air condition.
1: Ναι, έχει, λέει, ένα κουμπάκι,
2: ναι,
1: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης. Και όταν ανοίξεις το air condition του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα, για να μπορείς να διατηρήσεις ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε, ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να φτιάξω ζελέ.
2: Θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή, πώς πεις όλη μέρα, βάζεις και πέρα, χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα, κάνεις μια μελέτα.
1: Να σου πω κάτι, το καλοκαίρι που αναπτύσσεται. Λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
2: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά. Το αφήνεις μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 96.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.